0: Βάλε επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Βάλε ένταση. Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: FM 98,2.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: ακούς μόνο τα καλύτερα. Magic FM 98,2.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι η Καταρίνα Λιόλη.
2: Και στα Χανιά ακούμε Magic.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: 98,2.

0: Βάλε Magic.
1: Magic FM
0: 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
2: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Magic 98,2.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλι. Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Τα καλύτερα.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Βάλε ένταση. Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Βάλε ένταση.
1: Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάχη.
0: Βάλε Magic. Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Η καλύτερη μουσική στα Χανιά. Τσεκάρε το.
2: Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Τελικά σε θέλω. Τελικά μου λείπεις.
0: Στον Magic 98,2. Όλη η πόλη.

πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαν.

0: περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση! Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσιμών Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άβρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
3: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 13 έως Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Λευκό τυρί αγελαδινό φάρμα τρικάλων το κιλό, μόνο 4,99. Κοτόπουλο νοπό ελληνικό το κιλό, μόνο 2,99. Σταφύλι σταφίδα ελληνική το κιλό, μόνο 1,98. Και ακόμη όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, μόνο 4,92. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
4: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
5: Οπ, καλώς τον. Βγήκε τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
4: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
5: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
6: Τέτοια καλτσούνια, μόνο για γιαγιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
0: Μόντε Κρίστο, όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
2: Μόντε Κρίστο, στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
3: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Τετάρτη 9 έως Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, όλα τα υγρά πιάτων φέρει 900 ml, μόνο 2,87 και με την αγορά 2 τεμαχίων, επιπλέον έκπτωση 10%. Και ακόμη Babylino Sensitive παιδικές πάνες σε απίστευτες τιμές. Και με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας, δώρο μία συσκευασία πάνω βρακάκι Sensitive Pants αξίας 6,97. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
7: Ακούς, ακούς τα καλύτερα.
8: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιωκοβίδης.
7: Magic FM

0: Στον κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια, φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίλα κτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον συνεταιρισμό παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821 028 783.
3: Είσαι σε φάση πεινάω σαν τρελή, αλλά μην πάει στράφη και το jogging? Don't worry, έχεις τον Γρηγόρη. Φτιάχνει για σένα καθημερινά τις πιο χορταστικές σαλάτες με θρεπτικά και νόστιμα υλικά σε μοναδικούς συνδυασμούς. Σ' όποια φάση κι αν είσαι, don't worry, έχεις τον Γρηγόρη. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
6: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
5: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι, αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
6: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
5: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο πολεμάκι. Άρχη Βουκολιών, στο δρόμο για Παλαιόχωρα. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28 240 23 280.
6: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό, κάνεις restart.
7: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2822 031 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
8: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Χανιά. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 130. Τηλέφωνο 28210 79 333.
2: Δύο διευθύνσεις, ένας προορισμός. Consum. Στην Αποκορώνου 2, το Consum Cosmetics σε περιμένει με καλλυντικά, αρώματα, είδη κομμωτηρίου και προϊόντα καθημερινής περιποίησης. Και λίγα μέτρα πιο κάτω, στην Αποκορώνου 22, ανακάλυψε το Consum Luxury Accessories με premium τσάντες, πορτοφόλια, βαλίτσες, μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που απογειώνουν το στυλ σου. Αποκορώνου 2 και 22. Δύο καταστήματα, αμέτρητες επιλογές, ένα όνομα που ξέρεις. Consum. Beauty and style all in one.
3: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
4: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
3: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
3: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή Κτέλ. Τηλέφωνο 28210 70500.
4: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλ Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
3: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
4: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Μπιφτέκια χοιρινά δικής μας Παρασκευής, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, ψαρονέφρι ελληνικό και κοτόπουλο ελληνικό, μείον 20%.
5: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 13 έως Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Κοτόπουλο φιλέτο στήθος ελληνικών από το κιλό 2 ευρώ φθηνότερα μόνο 7,95. Σφολιά τα κανάκι μόνο 2,43. Νιρβάνα παγωτά 750 ml μόνο 7,53. Και ακόμη πολυσυσκευασίες παγωτά Mars, Twix, Bounty και Snickers μόνο 6,36. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
6: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικού.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Magic FM. Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28210 2072.
10: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
11: Χώμα εις για τον άνδρα. Χώμα εις για τη γυναίκα. Χώμα εις για το παιδί. Χώμα εις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα εις. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χώμα εις. ήρθε για όλους.
5: Μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Τετάρτη 9 έως Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, όλα τα υγρά πιάτων φέρει 900 ml μόνο 2,87 και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Και ακόμη Babylino Sensitive παιδικές πάνες σε απίστευτες τιμές και με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας δώρο μία συσκευασία πάνω βρακάκι Sensitive Punch αξίας 6,97. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε
12: τα καλύτερα.

0: 98,2.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: ραδιόφωνο στην πόλη παίζει την καλύτερη μουσική.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Magic FM 98,2.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό.
0: Βάλε ένταση.
1: Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Από ίχνο μη μακίζει.
0: Βάλε magic.
2: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: τολμήσεις.
1: Τι?
0: Μην τολμήσεις να μου πεις ότι όλα τα αρώματα είναι ίδια.
1: Μα εγώ...
0: Και μην τολμήσεις να μου πεις ότι όλες οι κρέμες είναι ίδιες.
2: Δεν είπα...
0: Επίσης, μην τολμήσεις να μου πεις ότι δεν χρειάζομαι άλλα καλλυντικά και αξεσουάρ.
2: Εγώ πάω να βάλω καφέ.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις.
3: Στο Beauty Kiss τίποτα δεν είναι ίδιο. Εδώ θα βρεις μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, καλλυντικών διάσημων brands και αξεσουάρ που ταιριάζουν στο δικό σου στυλ.
0: Άντε, θα σου φέρω και σένα ένα δωράκι γιατί έχει μεγάλη γκάμα και σε ανδρικά είδη.
3: Beauty Kiss. Σκαλίδη 51, Καστέλη Κισάμου Χανίων. Υπεύθυνη Μαρία Σταματάκη.
4: Το Queen's Padel & Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel & Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Padel & Tennis Club, στο κάτω δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
5: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strom με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strom με εξαιρετικό after sales service. Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκη 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
6: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Τετάρτη 9 έως Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, όλα τα υγρά πιάτων φέρει 900 ml, μόνο 2,87 και με την αγορά 2 τεμαχίων, επιπλέον.

0: στο 2228-2222. Snap Coffee Mart. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.
1: Στη ζωή δεν ερωτεύεσαι μόνο μία φορά. Στην Sofa Company μας συμβαίνει συνέχεια. Σχεδιάζουμε με πάθος καναπέδες με έμφαση στο design και την ποιότητα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Με 42 μοντέλα καναπέδων, 400 υφάσματα και 1250 πιθανούς συνδυασμούς, στην Sofa Company μπορεί να είναι δύσκολο να διαλέξετε. Sofa Company. Ετοιμάσου να ερωτευθείς με τη μεγαλύτερη εταιρεία καναπέδων στην Ελλάδα.
2: Sofa Company. Θα τα βρείτε στην έκθεση επίπλων Καλοτεράκης. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
3: Καλοτεράκης.
2: Ποιότητα στα έπιπλα.
4: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Ακροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
5: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσουμε το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
6: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
5: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
7: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου.
8: Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων
7: και τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άδρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης.
8: Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
9: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικά.

0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Θες μόνο τα καλύτερα. Magic FM 98,2.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι Καταρίνα Λιόλη.
2: Και στα Χανιά ακούμε Magic.
0: Ακούς τα

0: Τζάζικα 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: Είμαι η Άννα Βύση.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλια.
5: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
6: Ακούς τα καλύτερα.

0: περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
1: Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
2: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081.
3: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολιογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
4: Άτλας Γερανή, ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή, παπαγαλάκια, περονοφόρα, καλαθοφόρα, με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον, με συνέπεια και κύρος. Άτλας Γερανή, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανελκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Άτλας Γερανή, έμπειρο προσωπικό, ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Άτλας Γερανή, ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος, Πατσουράκης Χαράλαμπος, Σφακιωτάκη 44 Χανιά, τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Άτλας Γερανή, η δύναμή μας και δική σας.
5: Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
6: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr.
7: Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, Φίτρωνας καφέ και Μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και Φίτρο Δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Ο Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης ανοίγει τις πόρτες του και φέτος και καλωσορίζει παλιά και νέα μέλη στις αίθουσες των Χανίων και της Κισάμου στο άθλημα του Ζίου Ζίτσου.
11: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων. Χανιά. Ουέλικτον 28 έναντι 14ου Δημοτικού Σχολείου.
10: Κίσαμος, οδός Βαρδαντώνη, δρόμος προς Λουσακές.
11: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων.
10: Ζίου Ζίτσου. Η πολύπλευρη μαχητική τέχνη που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και καταστάσεις.
11: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης. Γίνε και εσύ μέλος του πιο πολυπληθούς μαχητικού αθλήματος στην Ελλάδα.
10: Πληροφορίες 697-70-78-426.
11: Υπεύθυνος επικοινωνίας Δημήτρης Μαρινάκης, ομοσπονδιακός προπονητής.
3: Magic FM. Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 2821 0 20 272.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

στο αυτοκίνητο, τραγούδα στον Magic. Magic 98,2. Νούμερο 1 ραδιόφωνο. Και τις επιτυχίες.

0: βάλε επιτυχίες. Βάλε ένταση.
1: Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Από ήχτο μη μακίζει.
0: Βάλε magic.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Χανιά. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 130. Τηλέφωνο 28210 79333. Delta360.gr.
2: Δύο διευθύνσεις, ένας προορισμός. Consum. Στην Αποκορώνου 2, το Consum Cosmetics σε περιμένει με καλλυντικά, αρώματα, είδη κομμωτηρίου και προϊόντα καθημερινής περιποίησης. Και λίγα μέτρα πιο κάτω, στην Αποκορώνου 22, ανακάλυψε το Consum Luxury Accessories με premium τσάντες, πορτοφόλια, βαλίτσες, μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που απογειώνουν το στυλ σου. Αποκορώνου 2 και 22. Δύο καταστήματα, αμέτρητες επιλογές, ένα όνομα που ξέρεις. Consum. Beauty and style all in one.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100.

0: Σάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
1: Κρεοπολείο Τα 11 Αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
0: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Μπιφτέκια χοιρινά δικής μας Παρασκευής, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, ψαρονέφρι ελληνικό και κοτόπουλο ελληνικό, μείον 20%.
2: Το καινούριο μου αμάξι. Απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210-70-658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι σαν καινούριο.
3: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο Fitness and Wellness Festival. Τα Χανιά αποκτούν Motive. 19 και 20 Σεπτεμβρίου έρχεται το πρώτο Motive Festival στο Πάρκο Μαρκοπούλου. Δύο ημέρες γεμάτες άθληση, ευεξία, μουσική και διασκέδαση. Οι κορυφαίοι instructors, διαιτολόγοι και φυσικοθεραπευτές σε ένα μοναδικό διήμερο που θα μας δείξει πως το έψι μπορεί να γίνει τρόπο ζωής. Workouts, activities, συμβουλές, challenges, healthy food και ατελείωτη θετική ενέργεια. Κλείσε εισιτήριο μιας ημέρας ή διημέρου από το Motive Festival και κάνε όσες δράσεις θέλεις δωρεάν όλες τις ώρες. Motive Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου στα Χανιά. Αθλήσου, ζήσε, διασκέδασε. Get your motive now. Με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων.
4: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
5: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατέψεις σωστά τα μάτια σου.
4: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
5: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
4: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
5: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
4: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
5: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.
6: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
7: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821-042-593.
8: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
9: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
10: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic 98,2.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλι. Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Τα καλύτερα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
3: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
4: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
3: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγρά αέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
4: Καφές, σνακς, πίτσα, κλαμπ σάντουιτς, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
3: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο χώρο σου 28 240 23 280.
4: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό, κάνεις restart.
5: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems.
6: Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων.
5: Λεβάκης Exhaust Systems.
6: Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454.
5: Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook.
6: Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
7: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
8: Γιατί?
7: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
8: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
7: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε? Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
8: Και ακόμα περισσότερα.
7: Αχ, τι ωραία!
8: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
7: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
8: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
9: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
10: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
9: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
10: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
9: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάγκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
11: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
12: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
13: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλ Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220-22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.
14: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821-700-081. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, λουαζίρ, σε χρυσό και ασίμι. Και επώνυμα ρολόγια. Σέικο, Φερέ, Φεστίνα, Τόμι Χίλφιγκερ, Τσερούτι, Άισμπερκ, Κόμπρα, Οξέντ και λουαζίρ. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο 2821-500-118.
15: Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες.
16: Το εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα Μουσούρων 14.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Βάλε ένταση.
1: Μην πεις αγαπώ, για σκέψω αν αντέχεις. Στα αλήθεια να μάχεις, εσύ να ναι.
0: Βάλε magic. Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 660 270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
1: Χώμα για τον άνδρα. Χώμα για τη γυναίκα. Χώμα για το παιδί. Χώμα για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα Ις, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα Ις, ήρθε για όλους.
2: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sale Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72320. Αυστηρά για απαιτητικούς.
3: Στην Anne Klein.

0: τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου, με ό,τι αγαπάς. Snap Coffee Mart. Χειροποίητα σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ takeaway και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα, έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η Ρόμπολη Τεχνείου 117 ή αλλιώς delivery στο 28 22 0 22 0 22. Snap Coffee Market. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.
2: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
0: Από την πρώτη μπουκιά σε ταξιδεύει στις ρίζες της κριτικής παράδοσης. Με τη δεύτερη σου φεύγουν όλες οι έγνοιες. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία γευστικών απολαύσεων στο εστιατόριο Μένιες. Ευκαιρία για απόδραση προς την παραλία Μένιες, αρχαίας πόλης Δίκτυνα, στην πλατεία Ροδοπού. Συνδύασε την εκδρομή σου και απόλαυσε γεύσεις μοναδικές. Σε μια πανέμορφη πλατεία κάτω από τις Μουρνιές, γεμάτη δροσιά, σας προσφέρουμε ανεπανάληπτες γεύσεις της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας με ποιότητα και φρεσκάδα, πάντα σεβασμό στις πρώτες ύλες. Με κρέατα παραγωγής μας, ελευθέρας βοσκής, με ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο. Εστιατόριο Μένιες, πλατεία Ροδοπού, Χανιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 240 84 405.
2: Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκι. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
0: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
3: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
0: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται.
3: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
0: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους. Έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 210 49 111.
3: Και για τους τύπους της τεχνολογίας, online delivery www.epavlafood.gr.

0: Εμάς ακούνε τα Χανιά. Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Τώρα τι να το κάνω. 5 λεπτά σχεδόν πριν πεθάνω.
0: Magic FM 98,2. Όλο και καλύτερος για σένα.

0: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
2: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
1: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης ανοίγει τις πόρτες του και φέτος και καλωσορίζει παλιά και νέα μέλη στις αίθουσες των Χανίων και της Κισάμου στο άθλημα του Ζίου Ζήτσου.
4: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων. Χανιά. Ουέλικτον 28 έναντι 14ου Δημοτικού Σχολείου.
3: Κίσαμος, οδός Βαρδαντώνη, δρόμος προς Λουσακές.
4: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων.
3: Ζίου Ζήτσου. Η πολύπλευρη μαχητική τέχνη που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και καταστάσεις.
4: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης. Γίνε και εσύ μέλος του πιο πολυπληθούς μαχητικού αθλήματος στην Ελλάδα.
3: Πληροφορίες 697-70-78-426.
4: Υπεύθυνος επικοινωνίας Δημήτρης Μαρινάκης, ομοσπονδιακός προπονητής.
5: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.
6: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Χουσβάνα, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άδρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
7: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.
8: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Τετάρτη 9 έως Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900ml μόνο 2,87 και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Και ακόμη Babylino Sensitive παιδικές πάνες σε απίστευτες τιμές και με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας δώρο μία συσκευασία πάνω βρακάκι Sensitive Punch αξίας 6,97. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγω.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Χανιά. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 130. Τηλέφωνο 28210 79333. Delta360.gr.
2: Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210 36100.
3: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά.

0: φοβάται την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα, αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση επίπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει από επώνυμους ιταλικούς οίκους επίπλου ή τις μοναδικές κατασκευές επίπλου Καλοτεράκης.
5: Καλοτεράκης.
6: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
5: Καλοτεράκης.
6: Ποιότητα στα έπιπλα.
7: Magic FM. Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 2821-0-2272.
8: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποιεί τα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοιζή, Καλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Ακροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
9: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλι Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220 22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.
10: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821-042-593.
11: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.

0: ψέματα.
1: Δύο διευθύνσεις, ένας προορισμός. Consum. Στην Αποκορώνου 2, το Consum Cosmetics σε περιμένει με καλλυντικά, αρώματα, είδη κομμωτηρίου και προϊόντα καθημερινής περιποίησης. Και λίγα μέτρα πιο κάτω, στην Αποκορώνου 22, ανακάλυψε το Consum Luxury Accessories με premium τσάντες, πορτοφόλια, βαλίτσες, μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που απογειώνουν το στυλ σου. Αποκορώνου 2 και 22. Δύο καταστήματα, αμέτρητες επιλογές. Ένα όνομα που ξέρεις. Consum. Beauty and style all in one.
2: Το Queen's Padel and Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Paddle and Tennis Club, στο κάτω δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.
7: Ποντικάρα, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
8: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
7: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
8: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
9: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάγκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικάρα.
10: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
11: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
12: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
13: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας. Φρέσκα και αγνά.
12: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
13: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
0: Κρεοπολείο Τα 11 Αδέρφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4. Περιοχή Κτέλ. Τηλέφωνο 28210-7500.
13: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
0: Κρεοπολείο Τα 11 Αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
13: Μόνο για αυτή τη βδομάδα, μπιφτέκια χοιρινά δικής μας Παρασκευής, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, ψαρονέφρι ελληνικό και κοτόπουλο ελληνικό, μείον 20%.
14: Από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά, σε ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς, τα καλύτερα.

0: Χωμαΐς για τον άνδρα. Χωμαΐς για τη γυναίκα. Χωμαΐς για το παιδί. Χωμαΐς για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χωμαΐς. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χωμαΐς. Ήρθε. Για όλους.
1: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
2: Γιατί?
1: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
2: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
1: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
2: Και ακόμα περισσότερα.
1: Αχ, τι ωραία!
3: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
1: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618 Χανιά.
3: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
4: Άτλας Γερανή. Ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή. Παπαγαλάκια. Περονοφόρα. Καλαθοφόρα. Με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον. Με συνέπεια και κύρος. Άτλας Γερανή. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανελκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Άτλας Γερανή. Έμπειρο προσωπικό, ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Άτλας Γερανή. Ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος. Πατσουράκης Χαράλαμπος. Σφακιωτάκης 44 Χανιά. Τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Άτλας Γερανή. Η δύναμή μας και δική σας.
5: Το καινούριο μου αμάξι. Απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210-70-658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι σαν καινούριο.
6: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canelle στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canelle σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canelle στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
7: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολιογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι εμπειροί συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και

0: μορφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
1: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
2: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
1: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
2: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου, με ό,τι αγαπάς. Snap Coffee Mart. Χειροποίητα σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ take away και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα, έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η Ρόμ Πολυτεχνείου 117 ή αλλιώς delivery στο 28220-22022. Snap Coffee Mart. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρό σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Βάλε ένταση.
2: Το πιο ωραίο έρωτα πηγλάναμε. Ματώσαμε και όρθιοι.
0: Βάλε magic.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: κέντρο της αγαπημένης μας πόλης.
1: Τα Χάνια.
0: Για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Στα FM.
0: Στους 98,2.
1: Στο ίντερνετ. MagicFM.gr.
0: Magic 98,2.
1: Ακούς. Τα καλύτερα.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Χανιά. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 130. Τηλέφωνο 28210 79333. delta360.gr.
2: Μην τολμήσεις.
3: Τι?
2: Μην τολμήσεις να μου πεις ότι όλα τα αρώματα είναι ίδια.
3: Μα εγώ...
2: Και μην τολμήσεις να μου πεις ότι όλες οι κρέμες είναι ίδιες.
4: Δεν είπα...
2: Επίσης, μην τολμήσεις να μου πεις ότι δεν χρειάζομαι άλλα καλλυντικά και αξεσουάρ.
4: Εγώ πάω να βάλω καφέ.
2: Και πολύ καλά θα κάνεις.
5: Στο Beauty Kiss τίποτα δεν είναι ίδιο. Εδώ θα βρεις μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, καλλυντικών διάσημων brands και αξεσουάρ που ταιριάζουν στο δικό σου στυλ.
2: Άντε, θα σου φέρω και σένα ένα δωράκι γιατί έχει μεγάλη γκάμα και σε ανδρικά είδη.
5: Beauty Kiss. Σκαλίδη 51, Καστέλη Κισάμου Χανίων. Υπεύθυνη Μαρία Σταματάκη.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Θες καφέ? Θες σνακ? Θες παγωτό? Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια, φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική, καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081.
10: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου, Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2822 031 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
12: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρου για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.

0: παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες. Είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Κινάς.
3: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Νίκος Μέστης.
5: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
6: Είμαι ο Γιώργος Γενιάς.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
8: Είμαι η Κέστη Γαρμπή.
9: Είμαι ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες?
10: Ναι!
0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης, το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης, After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικούς.
2: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. GEA Organic Products. Στο Facebook και στο geabio.gr. Τηλέφωνο 28210-28783.
3: Ο καφές σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
4: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
3: Αποξηραμένα φρούτα γιατί το healthy eating είναι τρόπο ζωής.
4: Με τη σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
3: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
4: Με τη σέσουλα. Ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
3: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
4: Γλυκά του κουταλιού και είδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
3: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
4: Με τη σέσουλα. Αναγνώστους Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
3: Τηλέφωνο 28220-22961.
4: Γιατί η υγιεινή ζωή
3: είναι απολαυστική.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
6: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
7: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
6: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
7: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
6: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28240-23280.
7: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
8: Στη ζωή δεν ερωτεύεσαι μόνο μία φορά. Στην Sofa Company μας συμβαίνει συνέχεια. Σχεδιάζουμε με πάθος καναπέδες με έμφαση στο design και την ποιότητα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Με 42 μοντέλα καναπέδων, 400 υφάσματα και 1250 πιθανούς συνδυασμούς στην Sofa Company.

περιοχή Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220 24179 και 693 274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

0: Εκστρέμος. Είμαι η Άννα Βύση.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλια.
5: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
6: Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic FM 98,2.
1: Ακούς
0: τα καλύτερα. Θες μόνο τα καλύτερα. Magic FM 98,2.
2: Γεια σας. Είμαι Καταρίνα Λιόλου.
3: Και στα Χανιά ακούμε Magic.
0: Ακούς τα καλύτερα.
3: 98,2.

από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα.

0: Queens Padel and Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queens Padel and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queens Padel and Tennis Club, στο κάτω δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
1: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
2: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
1: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης ανοίγει τις πόρτες του και φέτος και καλωσορίζει παλιά και νέα μέλη στις αίθουσες των Χανίων και της Κισάμου στο άθλημα του Ζίου Ζήτσου.
4: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων. Χανιά. Ουέλικτον 28 έναντι 14ου Δημοτικού Σχολείου.
3: Κίσαμος, οδός Βαρδαντώνη, δρόμος προς Λουσακές.
4: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων.
3: Ζίου Ζήτσου. Η πολύπλευρη μαχητική τέχνη που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και καταστάσεις.
4: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης. Γίνε και εσύ μέλος του πιο πολυπληθούς μαχητικού αθλήματος στην Ελλάδα.
3: Πληροφορίες 697-70-78-426.
4: Υπεύθυνος επικοινωνίας Δημήτρης Μαρινάκης, ομοσπονδιακός προπονητής.
5: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
0: Από την πρώτη μπουκιά σε ταξιδεύει στις ρίζες της κριτικής παράδοσης. Με τη δεύτερη σου φεύγουν όλες οι έγνοιες. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία γευστικών απολαύσεων στο εστιατόριο Μένιες. Ευκαιρία για απόδραση προς την παραλία Μένιες, αρχαίας πόλης Δίκτυνα, στην πλατεία Ροδοπού. Συνδύασε την εκδρομή σου και απόλαυσε γεύσεις μοναδικές. Σε μια πανέμορφη πλατεία κάτω από τις Μουρνιές, γεμάτη δροσιά, σας προσφέρουμε ανεπανάληπτες γεύσεις της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας με ποιότητα και φρεσκάδα, πάντα σεβασμό στις πρώτες ύλες. Με κρέατα παραγωγής μας, ελευθέρας βοσκής, με ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο. Εστιατόριο Μένιες, πλατεία Ροδοπού, Χανιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 28240-84405.
6: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
7: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
6: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται.
7: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στη πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού και μπαμπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
6: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλου. Έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
7: Και για τους τύπους της τεχνολογίας, online delivery www.epavlafood.gr.
8: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems.
9: Χάλασε η εξάτμισή σου. Χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων.
8: Λεβάκης Exhaust Systems.
9: Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454.
8: Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook.
9: Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
10: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το Μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το Μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλ Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220-22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.
11: Η συχνότητα
12: 98,2.
11: Το ραδιόφωνο.

το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά, σε ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς, τα καλύτερα.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Χανιά. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 130. Τηλέφωνο 28210 79333. Delta360.gr.
2: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
3: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28220-31100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
4: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 13 έως Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Λευκό τυρί αγελαδινό φάρμα τρικάλων το κιλό, μόνο 4,99. Κοτόπουλο νοπό ελληνικό το κιλό, μόνο 2,99. Σταφύλι σταφίδα ελληνική το κιλό, μόνο 1,98. Και ακόμη όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, μόνο 4,92. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
5: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
6: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
5: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
5: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή Κτέλ. Τηλέφωνο 28210-7500.
6: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
5: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
6: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Μπιφτέκια χοιρινά δικής μας Παρασκευής, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, ψαρονέφρι ελληνικό και κοτόπουλο ελληνικό, μείον 20%.
7: Ο ύπνος σημαίνει

0: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Τετάρτη 9 έως Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, όλα τα υγρά πιάτων φέρει 900 ml μόνο 2,87 και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Και ακόμη οι Babylino Sensitive παιδικές πάνες σε απίστευτες τιμές και με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας, δώρο μία συσκευασία πάνω βρακάκι Sensitive Pants αξίας 6,97. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
1: Αυτή η πόλη, τα έχει όλα, δεν θα έχει το καλύτερο ραδιόφωνο. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic FM 98,2 φυσικά.
1: Είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ γιατί σε αγαπώ παράφορα.
2: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: χρειάζεται φασαρία. Ακούγεται.
1: Magic 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: 2 διευθύνσεις, 1 προορισμός. Consum. Στην Αποκορώνου 2, το Consum Cosmetics σε περιμένει με καλλυντικά, αρώματα, είδη κομμωτηρίου και προϊόντα καθημερινής περιποίησης. Και λίγα μέτρα πιο κάτω, στην Αποκορώνου 22, ανακάλυψε το Consum Luxury Accessories με premium τσάντες, πορτοφόλια, βαλίτσες, μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που απογειώνουν το στυλ σου. Αποκορώνου 2 και 22. Δύο καταστήματα, αμέτρητες επιλογές. Ένα όνομα που ξέρεις. Consum. Beauty and style all in one.
1: Σχολή μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο. Και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
2: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο Fitness and Wellness Festival.
3: Τα Χανιά αποκτούν Motive. 19 και 20 Σεπτεμβρίου έρχεται το πρώτο Motive Festival στο Πάρκο Μακοπούλου.
2: Δύο ημέρες γεμάτες άθληση, ευεξία, μουσική και διασκέδαση.
3: Οι κορυφαίοι instructors, διαιτολόγοι και φυσικοθεραπευτές σε ένα μοναδικό διήμερο που θα μας δείξει πως το FC μπορεί να γίνει τρόπος ζωής. Workouts, activities, συμβουλές, challenges, healthy food και ατελείωτη θετική ενέργεια. Κλείσε εισιτήριο μιας ημέρας ή διημέρου από το Motive Festival και κάνε όσες δράσεις θέλεις δωρεάν όλες τις ώρες. Motive Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου στα Χανιά. Αθλήσου, ζήσε, διασκέδασε. Get your motive now. Με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα, μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Car Care, Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemi και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
8: Χώμα ίδια τον άνδρα. Χώμα ίδια τη γυναίκα, χώμα ίδια το παιδί, χώμα ίδια το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα Ίς, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα Ίς, ήρθε για όλους.
1: Magic FM. Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 21 0 20 272.

ride έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Magic FM

0: περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
1: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market. Jacobs Καφές εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 28 21 700 081.
2: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά, με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ, Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 28210 28 783.
3: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
4: Οπ, καλώς τον, βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
3: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
4: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
5: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάγκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
0: Μόντε Κρίστο, όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
2: Μόντε Κρίστο, στον Κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61 775.
6: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και δίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. Αναγνώστου γωγονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.
7: Άτλας Γερανή. Ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή. Παπαγαλάκια. Περονοφόρα. Καλαθοφόρα. Με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον. Με συνέπεια και κύρος. Άτλας Γερανή. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανελκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Atlas Γερανή. Έμπειρο προσωπικό. Ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Άτλας Γερανή. Ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος Πατσουράκης Χαράλαμπος. Σφακιωτάκη 44 Χανιά. Τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Άτλας Γερανή. Η δύναμή μας και δική σας.
8: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, λουαζίρ, σε χρυσοχοΐα.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

έπεσα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Music FM 98,2.
1: Ο Τόνις Ρέμος.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
5: Είμαι ο Μιχάλης από τους Ταβέντες.
6: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
8: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: 90,2. Θυμάται.
1: Μέσα μεσάνυχτα.

0: Queen's Paddle and Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Paddle and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Paddle and Tennis Club, στο κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821042593.
4: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
5: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλι Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220 22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης ανοίγει τις πόρτες του και φέτος και καλωσορίζει παλιά και νέα μέλη στις αίθουσες των Χανίων και της Κισάμου στο άθλημα του Ζίου Ζήτσου.
7: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων. Χανιά, Ουέλικτον 28 έναντι 14ου Δημοτικού Σχολείου.
6: Κίσαμος, οδός Βαρδαντώνη, δρόμος προς Λουσακές.
7: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων.
6: Ζίου Ζήτσου. Η πολύπλευρη μαχητική τέχνη που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και καταστάσεις.
7: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης. Γίνε και εσύ μέλος του πιο πολυπληθούς μαχητικού αθλήματος στην Ελλάδα.
6: Πληροφορίες 697-70-78-426.
7: Υπεύθυνος επικοινωνίας Δημήτρης Μαρινάκης, ομοσπονδιακός προπονητής.
8: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικού.
9: Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Στο Βουλγάρο Κισάμου, στην πλατεία. Πίνεις το καφεδάκι, τρως ένα γευστικό πρωινό και συνεχίζεις. Και όταν έρθει η ώρα για μεσημεριανό, γευστικό διάλειμμα στη Χαρά. Χρόνια τώρα, με παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο, ιδανικό για παρέες και οικογένειες. Και η Χαρά συνεχίζει μέχρι το βράδυ για ποτό. Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Βουλγάρο Κισάμου, στην πλατεία. Τηλέφωνο 2822 051 452. Εδώ τρως και ζεις αλλιώς.

0: Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή μόδας Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
1: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
2: Ο καφές σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
3: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
2: Αποξηραμένα φρούτα, γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
3: Με τη σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
2: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
3: Με τη σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
2: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
3: Γλυκά του κουταλιού και είδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
2: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
3: Με τη Σέσουλα, αναγνώστους Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
2: Τηλέφωνο 28220-22961.
3: Γιατί η υγιεινή ζωή
2: είναι απολαυστική.
4: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι. Δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems. Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων. Λεβάκης Exhaust Systems. Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454. Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook. Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
5: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
6: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
5: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται.
6: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
5: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλου. Έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
6: Και για τους τύπους της τεχνολογίας, online delivery www.epavlafood.gr.
7: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άβρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
8: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 13 έως Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Κοτόπουλο φιλέτο στήθος ελληνικών οπό το κιλό, 2 ευρώ φθηνότερα, μόνο 7,95. Σφολιά τα κανάκι, μόνο 2,43. Νιρβάνα παγωτά 750 ml, μόνο 7,53. Και ακόμη, πολυσυσκευασίες παγωτά Mars, Twix, Bounty και Snickers, μόνο 6,36. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
9: Από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2.

0: σας. Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά. Η καλύτερη.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
1: Magic 98,2.
0: Οι επιτυχίες μου παίζουν δυνατά εδώ.
1: Τσέκα

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 2 διευθύνσεις, 1 προορισμός. Consum. Στην Αποκορώνου 2, το Consum Cosmetics σε περιμένει με καλλυντικά, αρώματα, είδη κομμωτηρίου και προϊόντα καθημερινής περιποίησης. Και λίγα μέτρα πιο κάτω, στην Αποκορώνου 22, ανακάλυψε το Consum Luxury Accessories με premium τσάντες, πορτοφόλια, βαλίτσες, μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που απογειώνουν το στυλ σου. Αποκορώνου 2 και 22. Δύο καταστήματα, αμέτρητες επιλογές. Ένα όνομα που ξέρεις. Consum. Beauty and style all in one.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον συνεταιρισμό παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
4: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
5: Γιατί?
4: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
5: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
4: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
5: Και ακόμα περισσότερα.
4: Αχ, τι ωραία!
0: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
4: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι, Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
0: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
6: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
7: Minoas Estate, πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολιογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate, με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
8: Ποντικάρα, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
9: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
8: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
9: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
8: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
4: Monte Cristo. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
10: Monte Cristo. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61

0: Magic 98,2.
1: Είμαι απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: Παπαδήμος.
1: Είμαι η Άννα Βύς.
0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλια.
1: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
4: Ακούς τα καλύτερα.

0: Μην τολμήσεις.
1: Τι?
0: Μην τολμήσεις να μου πεις ότι όλα τα αρώματα είναι ίδια.
1: Μα εγώ...
0: Και μην τολμήσεις να μου πεις ότι όλες οι κρέμες είναι ίδιες.
2: Δεν είπα...
0: Επίσης, μην τολμήσεις να μου πεις ότι δεν χρειάζομαι άλλα καλλυντικά και αξεσουάρ.
2: Εγώ πάω να βάλω καφέ.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις.
3: Στο Beauty Kiss τίποτα δεν είναι ίδιο. Εδώ θα βρεις μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, καλλυντικών διάσημων brands και αξεσουάρ που ταιριάζουν στο δικό σου στυλ.
0: Άντε, θα σου φέρω και σένα ένα δωράκι γιατί έχει μεγάλη γκάμα και σε ανδρικά είδη.
3: Beauty Kiss. Σκαλίδη 51, Καστέλη Κισάμου Χανίων. Υπεύθυνη Μαρία Σταματάκη.
4: Το Queen's Padel & Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel & Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Padel & Tennis Club, στο κάτω δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
5: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
6: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
7: Από την πρώτη μπουκιά σε ταξιδεύει στις ρίζες της κριτικής παράδοσης. Με τη δεύτερη σου φεύγουν όλες οι έγνοιες. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία γευστικών απολαύσεων στο εστιατόριο Μένιες. Ευκαιρία για απόδραση προς την παραλία Μένιες, αρχαίας πόλης Δίκτυνα, στην πλατεία Ροδοπού. Συνδύασε την εκδρομή σου και απόλαυσε γεύσεις μοναδικές. Σε μια πανέμορφη πλατεία κάτω από τις Μουρνιές, γεμάτη δροσιά, σας προσφέρουμε ανεπανάληπτες γεύσεις της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας με ποιότητα και φρεσκάδα, πάντα σεβασμό στις πρώτες ύλες. Με κρέατα παραγωγής μας, ελευθέρας βοσκής, με ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο. Εστιατόριο Μένιες, πλατεία Ροδοπού, Χανιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 28240-84405.
8: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sale service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης. Τζάκι 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
9: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο Fitness and Wellness Festival. Τα Χανιά αποκτούν Motive. 19 και 20 Σεπτεμβρίου έρχεται το πρώτο Motive Festival στο Πάρκο Μακοπούλου. Δύο ημέρες γεμάτες άθληση, ευεξία, μουσική και διασκέδαση. Οι κορυφαίοι instructors, διαιτολόγοι και φυσικοθεραπευτές σε ένα μοναδικό διήμερο που θα μας δείξει πως το έψιν μπορεί να γίνει τρόπος ζωής. Workouts, activities, συμβουλές, challenges, healthy food και ατελείωτη θετική ενέργεια. Κλείσε εισιτήριο μιας ημέρας ή διημέρου από το Motive Festival motive.com και κάνε όσες δράσεις θέλεις δωρεάν όλες τις ώρες. Motive Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου στα Χανιά. Αθλήσου, ζήσε, διασκέδασε. Get your motive now με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων.
1: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Τραγουδά στον Magic. Magic 98,2. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό.
0: Βάλε ένταση.
1: Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Από ίχτο μη μακείς.
0: Βάλε magic.
2: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό? Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 28 21 700 081. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Χώμα εις για τον άνδρα. Χώμα εις για τη γυναίκα. Χώμα εις για το παιδί. Χώμα εις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα εις. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρο Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χώμα εις. Ήρθε. Για όλους.
6: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
7: Επίπλο Καλοτεράκης. Design. Δημιουργία. Ποιότητα. Από το 1976 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα για κάθε χώρο με γνώμονα την ποιότητα και το σύγχρονο design. Επίπλο Καλοτεράκης. Δημιουργία. Ποιότητα. Τάσεις. Αισθητική σε έπιπλο, φωτιστικό και αντικείμενο.
8: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
9: Καλοτεράκης.
8: Ποιότητα στα έπιπλα.
10: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
11: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
10: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
11: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
10: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
11: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
10: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
11: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.
12: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 28 21 0 42 593.
9: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. Μαλινάκης χρώμα.gr.

0: Magic 98,2.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλι. Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Τα καλύτερα.

Κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χανιά, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα.

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Ποιο ραδιόφωνο στην πόλη παίζει την καλύτερη μουσική.
1: Μαργαρίτα.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Χανιά. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 130. Τηλέφωνο 28210 79333. Delta360.gr.
2: Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210 53 556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
3: Είσαι σε φάση πεινάω σαν τρελή, αλλά μην πάει στράφη και το jogging. Don't worry, έχεις τον Γρηγόρη. Φτιάχνει για σένα καθημερινά τις πιο χορταστικές σαλάτες με θρεπτικά και νόστιμα υλικά σε μοναδικούς συνδυασμούς. Σ' όποια φάση κι αν είσαι, don't worry, έχεις τον Γρηγόρη. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Magic FM, τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 2821 020 272.
5: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 13 έως Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Λευκό τυρί αγελαδινό φάρμα τρικάλων το κιλό, μόνο 4,99. Κοτόπουλο νοπό ελληνικό το κιλό, μόνο 2,99. Σταφύλι σταφίδα ελληνική το κιλό, μόνο 1,98. Και ακόμη όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, μόνο 4,92. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
6: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
7: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
8: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
7: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
9: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems.
7: Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων.
9: Λεβάκης Exhaust Systems.
7: Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982 618 454.
9: Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook.
7: Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
10: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28 220 24 179 και 693 274 83 71. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.
11: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
12: Γιατί?
11: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
12: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
11: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
12: Και ακόμα περισσότερα.
11: Αχ, τι ωραία!
13: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
14: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618 Χανιά.
13: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της. CarCare Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η CarCare σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας των εταιριών Labo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. CarCare. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
5: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Τετάρτη 9 έως Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87 και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Και ακόμη Babylino Sensitive παιδικές πάνες σε απίστευτες τιμές και με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας, δώρο μία συσκευασία πάνω βρακάκι Sensitive Pants αξίας 6,97. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
15: Ακούς τα καλύτερα. Κρύψε με μες στο παρτό σου.
16: Κάνε με κορμίδι. Τόσο καλή μουσική.
17: Magic FM.
16: Που σε κάνει να κολλάς.

0: διευθύνσεις, ένας προορισμός. Consum. Στην Αποκορώνου 2, το Consum Cosmetics σε περιμένει με καλλυντικά, αρώματα, είδη κομμωτηρίου και προϊόντα καθημερινής περιποίησης. Και λίγα μέτρα πιο κάτω, στην Αποκορώνου 22, ανακάλυψε το Consum Luxury Accessories με premium τσάντες, πορτοφόλια, βαλίτσες, μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που απογειώνουν το στυλ σου. Αποκορώνου 2 και 22. Δύο καταστήματα, αμέτρητες επιλογές. Ένα όνομα που ξέρεις. Consum. Beauty and style all in one.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το καινούριο μου αμάξι. Απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210 70 658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι σαν καινούριο.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby Μπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ο Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης ανοίγει τις πόρτες του και φέτος και καλωσορίζει παλιά και νέα μέλη στις αίθουσες των Χανίων και της Κισάμου στο άθλημα του Ζίου Ζήτσου.
8: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων. Χανιά. Ουέλικτον 28 έναντι 14ου Δημοτικού Σχολείου.
7: Κίσαμος, οδός Βαρδαντώνη, δρόμος προς Λουσακές.
8: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων.
7: Ζίου Ζήτσου. Η πολύπλευρη μαχητική τέχνη που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και καταστάσεις.
8: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης. Γίνε και εσύ μέλος του πιο πολυπληθούς μαχητικού αθλήματος στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες 697 70 78 426.
8: Υπεύθυνος επικοινωνίας Δημήτρης Μαρινάκης, ομοσπονδιακός προπονητής.
9: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210 65 150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
10: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821042593.
11: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Χανιά. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 130. Τηλέφωνο 28210 79333. delta360.gr.
2: Μην τολμήσεις.
3: Τι?
2: Μην τολμήσεις να μου πεις ότι όλα τα αρώματα είναι ίδια.
3: Μα εγώ...
2: Και μην τολμήσεις να μου πεις ότι όλες οι κρέμες είναι ίδιες.
4: Δεν είπα...
2: Επίσης, μην τολμήσεις να μου πεις ότι δεν χρειάζομαι άλλα καλλυντικά και αξεσουάρ.
4: Εγώ πάω να βάλω καφέ.
2: Και πολύ καλά θα κάνεις.
5: Στο Beauty Kiss τίποτα δεν είναι ίδιο. Εδώ θα βρεις μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, καλλυντικών διάσημων brands και αξεσουάρ που ταιριάζουν στο δικό σου στυλ.
2: Άντε, θα σου φέρω και σένα ένα δωράκι γιατί έχει μεγάλη γκάμα και σε ανδρικά είδη.
5: Beauty Kiss. Σκαλίδη 51, Καστέλη Κισάμου Χανίων. Υπεύθυνη Μαρία Σταματάκη.
6: Το Queen's Padel and Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Padel and Tennis Club, στο κάτω θαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
7: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
8: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821-700-081.
9: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
10: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
9: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
10: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
9: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 28210-70500.
10: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
9: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
10: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Μπιφτέκια χοιρινά δικής μας Παρασκευής, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, ψαρονέφρι ελληνικό και κοτόπουλο ελληνικό, μείον 20%.

0: Βάλε επιτυχίες. Βάλε ένταση.
1: Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Από ίχτο μη μαγείς.
0: Βάλε magic.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο geabio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
4: Σταμάτησα για βενζίνη. Έμεινα για πίτσα. Και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
5: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
4: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι, αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
5: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
4: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28 240 23 280.
5: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό, κάνεις restart.
6: Ο καφές σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
7: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
6: Αποξηραμένα φρούτα, γιατί το healthy eating είναι τρόπο ζωής.
7: Με τη σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
6: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
7: Με τη σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
6: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
7: Γλυκά του κουταλιού και είδη πρωινού, καφές από δικό μας χαρμάνι.
6: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
7: Με τη σέσουλα, αναγνώστου Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
6: Τηλέφωνο 28220-22961.
7: Γιατί η υγιεινή ζωή
6: είναι απολαυστική.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασίμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
9: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση έπιπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει από επώνυμους ιταλικούς οίκους επίπλου ή τις μοναδικές κατασκευές επίπλου Καλοτεράκης.
10: Καλοτεράκης.
11: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
10: Καλοτεράκης.
11: Ποιότητα στα έπιπλα.
12: Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Στο Βουλγάρο Κισάμου, στην πλατεία. Πίνεις το καφεδάκι, τρως ένα γευστικό πρωινό και συνεχίζεις. Και όταν έρθει η ώρα για μεσημεριανό, γευστικό διάλειμμα στη χαρά. Χρόνια τώρα, με παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο, ιδανικό για παρέες και οικογένειες. Και η χαρά συνεχίζει μέχρι το βράδυ για ποτό. Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Βουλγάρο Κισάμου, στην πλατεία. Τηλέφωνο 2822 051 452. Εδώ τρως και ζεις αλλιώς.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: και Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης ανοίγει τις πόρτες του και φέτος και καλωσορίζει παλιά και νέα μέλη στις αίθουσες των Χανίων και της Κισάμου στο άθλημα του Ζίου Ζίτσου.
2: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων. Χανιά. Ουέλικτον 28 έναντι 14ου Δημοτικού Σχολείου.
1: Κίσαμος, οδός Βαρδαντώνη, δρόμος προς Λουσακές.
2: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων.
1: Ζίου Ζίτσου. Η πολύπλευρη μαχητική τέχνη που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και καταστάσεις.
2: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης. Γίνε και εσύ μέλος του πιο πολυπληθούς μαχητικού αθλήματος στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες 697-70-78-426.
2: Υπεύθυνος επικοινωνίας Δημήτρης Μαρινάκης, ομοσπονδιακός προπονητής.
0: Από την πρώτη μπουκιά σε ταξιδεύει στις ρίζες της κριτικής παράδοσης. Με τη δεύτερη, σου φεύγουν όλες οι έγνοιες. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία γευστικών απολαύσεων στο εστιατόριο Μένιες. Ευκαιρία για απόδραση προς την παραλία Μένιες, αρχαίας πόλης Δίκτυνα, στην πλατεία Ροδοπού. Συνδύασε την εκδρομή σου και απόλαυσε γεύσεις μοναδικές. Σε μια πανέμορφη πλατεία κάτω από τις Μουρνιές, γεμάτη δροσιά, σας προσφέρουμε ανεπανάληπτες γεύσεις της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας με ποιότητα και φρεσκάδα, πάντα σεβασμό στις πρώτες ύλες. Με κρέατα παραγωγής μας, ελευθέρας βοσκής, με ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο. Εστιατόριο Μένιες, πλατεία Ροδοπού, Χανιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 28240-84405.
3: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο Fitness and Wellness Festival.
4: Τα Χανιά αποκτούν Motive. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Έρχεται το πρώτο Motive Festival στο Πάρκο Μαρκοπούλου.
5: Δύο ημέρες γεμάτες άθληση, ευεξία, μουσική και διασκέδαση.
4: Οι κορυφαίοι instructors, διαιτολόγοι και φυσικοθεραπευτές σε ένα μοναδικό διήμερο που θα μας δείξει πως το έψι μπορεί να γίνει τρόπος ζωής. Workouts, activities, συμβουλές, challenges, healthy food και ατελείωτη θετική ενέργεια.
5: Κλείσε εισιτήριο μιας ημέρας ή διημέρου από το Motive Festival.
4: Και κάνε όσες δράσεις θέλεις δωρεάν όλες τις ώρες.
5: Motive Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου στα Χανιά.
4: Αθλήσου, ζήσε, διασκέδασε.
5: Get your motive now. Με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων.
6: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Ακροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
7: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strom με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strom με εξαιρετικό After Sales Service. Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
8: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, λουαζίρ, σε χρυσό και ασίμι. Και επώνυμα ρολόγια. Σέικο, Φερέ, Φεστίνα, Τόμι Χίλφιγκερ, Τσερούτι, Άισμπεργκ, Κόμπρα, Οξέντ και λουαζίρ. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο τηλέφωνο 2821-500-118.
9: Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες.
10: Το εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα Μουσούρων 14.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Πες μόνο τα καλύτερα. Magic FM 98,2.
1: Γεια σας.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
3: Και στα Χανιά ακούμε Magic.
0: Ακούς τα καλύτερα.
3: 98,2.

0: Magic 98,2. Όχι τυχαία, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Magic 98,2.
0: Magic FM 98,2.
1: Μόνο τα καλύτερα.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Χανιά. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 130. Τηλέφωνο 28210 79333. Delta360.gr.
2: Δύο διευθύνσεις, ένας προορισμός. Consum. Στην Αποκορώνου 2, το Consum Cosmetics σε περιμένει με καλλυντικά, αρώματα, είδη κομμωτηρίου και προϊόντα καθημερινής περιποίησης. Και λίγα μέτρα πιο κάτω, στην Αποκορώνου 22, ανακάλυψε το Consum Luxury Accessories με premium τσάντες, πορτοφόλια, βαλίτσες, μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που απογειώνουν το στυλ σου. Αποκορώνου 2 και 22. Δύο καταστήματα, αμέτρητες επιλογές, ένα όνομα που ξέρεις. Consum. Beauty and style all in one.
3: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο. Με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
4: Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
5: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
6: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
8: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
7: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
9: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.

0: κέντρο της αγαπημένης μας πόλης.
1: Τα Χανιά.
0: Για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Στα FM.
0: Στους 98,2.
1: Στο ίντερνετ.
0: MagicFM.gr. Magic 98,2. Ακούς.

0: Έτσι. Βάλε επιτυχίες.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Και ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμόγελο σου.
0: Βάλε ένταση.
2: Κάναμε το πιο ωραίο έρωτα πηγάναμε. Ματώσαμε και όρθι.
0: Βάλε magic.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Βάλε magic.
4: Magic FM
0: 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: όνομά της. Χάρμα. Και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την Κρητική Ζυθοποιία.
1: Επίπλο Καλοτεράκης. Design. Δημιουργία. Ποιότητα. Από το 1976 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα για κάθε χώρο με γνώμονα την ποιότητα και το σύγχρονο design. Επίπλο Καλοτεράκης. Δημιουργία. Ποιότητα. Τάσεις. Αισθητική σε έπιπλο, φωτιστικό και αντικείμενο. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
2: Καλοτεράκης.
1: Ποιότητα στα έπιπλα.
3: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
4: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
3: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται.
4: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
3: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλου. Έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210 49111.
4: Και για τους τύπους της τεχνολογίας, online delivery www.epavlafood.gr.
5: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
6: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.
7: Οι διαφημίσεις τέλος.
8: Magic FM 98,2. Τώρα. Θα ακούσεις ακόμα περισσότερα. Περισσότερη και καλύτερη μουσική χωρίς καμία διακοπή. Για πάμε.
9: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες. Είναι εδώ.
1: Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Κινάς.
3: Γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Νίκος Μέστης.
5: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
6: Είμαι ο Γιώργος Γενιάς.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
8: Είμαι η Κέτσι Γαρπή.
9: Είμαι ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες?
10: Ναι!
0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Πολύδημος. Είμαι η Άννα Βύση.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλια.
5: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
6: Ακούς τα καλύτερα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός στο
1: Magic 98,2.
2: Είπες πως με θες, ψέματα.
3: Ακούς τα καλύτερα.

Wellness Festival. Τα Χανιά αποκτούν Motive. 19 και 20 Σεπτεμβρίου έρχεται το πρώτο Motive Festival στο Πάρκο Μακοπούλου. Δύο ημέρες γεμάτες άθληση, ευεξία, μουσική και διασκέδαση. Οι κορυφαίοι instructors, διαιτολόγοι και φυσικοθεραπευτές σε ένα μοναδικό διήμερο που θα μας δείξει πως το ΕΠΣΥ μπορεί να γίνει τρόπος ζωής. Workouts, activities, συμβουλές, challenges, healthy food και ατελείωτη θετική ενέργεια. Κλείσε εισιτήριο μιας ημέρας ή διημέρου από το motivefestival.com και κάνε όσες δράσεις θέλεις δωρεάν όλες τις ώρες. Motive Festival, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στα Χανιά. Αθλήσου, ζήσε, διασκέδασε. Get your motive now. Με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Βάλε ένταση.
1: Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάχη.
0: Βάλε Magic.
2: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα.
0: Βάλε Magic.
3: Magic FM
0: 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr.
1: Magic FM.
0: Ακούς τα καλύτερα. Είσαι, ό,τι ακούς.

κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2. Στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: δεν χρειάζεται φασαρία. Ακούγεται.
1: Magic 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Τελικά. Εμάς ακούνε τα

0: FM 98,2.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες. Είναι εδώ.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Magic FM 90.

0: Music FM 98,2.
1: Ο Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
5: Είμαι ο Μιχάλης από τους Ταβέντες.
6: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
8: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Ακούς τα καλύτερα. Ποιο ραδιόφωνο στην πόλη παίζει την καλύτερη μουσική.
9: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Magic FM

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εμείς τραγουδάμε και ο αγαπημένος σας σταθμός παίζει τις επιτυχίες μας.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Γεια σας, είμαι η Έλα Παπαρίζου και ακούτε
2: Magic FM 98,2.
3: Ακούς τα καλύτερα.

0: βάλε επιτυχίες. Βάλε ένταση.
1: Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Από ίχνο μη μαγίζει.
0: Βάλε magic.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
0: Βάλε magic.
2: Magic FM
0: 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: βάλε επιτυχίες.
1: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό.
0: Βάλε ένταση.
1: Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει.
0: Βάλε magic.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.